0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου

Διευθυντών ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης. Η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλοκαιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του δίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα. Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγελματαγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλοκαιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του δίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα. Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγελματαγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Τέλειο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δοχείων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

φεγγάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσίτα πας απόψε. Στον ερωτά μου μάρτυρα

Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πυρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πυρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του δίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν, όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Ταράγρα. Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγελματρώτες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Κύριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου.
Αύριο Τρίτη καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κινείται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύνομο βρικιού ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλοκαιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις

0: προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του ντίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Ταράγρα. Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβρη του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγελματίες αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμή αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σημείο το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Έμαθες τα νέα! Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά!
2: Ναι, το έμαθα! Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ! Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο Παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: Γάμα ΕΠΑΛ.
3: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28300. 210-74-874 ή 28-311-81-243.
11: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι. Το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μιλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
0: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμό Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο εχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλοκαιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του δίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Τανάγρη.

0: Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβρη του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγέλμα αγρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σημείο το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη, καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνώ 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
9: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
10: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
9: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
12: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
11: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
13: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

μην ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
0: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
1: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
1: Κορίτσια του Μιλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 5070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,89. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Μαλακτικό προδέρμενος λίτρου 3,11. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων 1,58. Μωρο μάντιλα σεπτόνα χαμομήλη συσκευασία τριών τεμαχίων 2,94. Υγρό πατώματος Άζαξ 1 λίτρου 1,89.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Έως τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται ισχυρή η δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Η σεζόν δεν τελειώνει πάντως εκεί, καθώς περίπου το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων αναμένεται να παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10 με 12 Νοεμβρίου. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο εχμής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται με πολύ καλές πληρότητες και η εικόνα αναμένεται να παραμείνει θετική μέχρι περίπου τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της ζήτησης διαδραματίζουν οι αισθητά χαμηλότερες τιμές των τουριστικών πακέτων σε σύγκριση με την περίοδο αιχμής. Το ίδιο δωμάτιο μπορεί αυτή την περίοδο να το βρει ο καταναλωτής μέσα σε ένα πακέτο έως και 40% φθηνότερα. Πρόκειται πράγματι για μια καλή ευκαιρία διακοπών. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν διήμερο κινητοποιήσεων οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Την ερχόμενη 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στο Ηράκλειο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι ο κλάδος βιώνει πρωτόγνωρη κρίση εξαιτίας κυρίως της εκτόξευσης της τιμής του δίζελ, ενώ μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν όπως τονίζουν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε περιοχές 10 περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη η Ελλάδα θρυνούν μετά τη συντριβή του μοιραίου Phantom στην Ταράγρα. Κατά τη διάρκεια άσκησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο χειριστών, του 40χρονου της Μιναγού Ιωάννη Μπλέσια και του 37χρονου Μιναγού

0: Δημήτρη Πέτρου. Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης ΔΕΘ παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα σημαντικότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Για τους δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027. Στο στεγαστικό ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Για τους κατά κύριο επαγγελματογρότες προβλέπεται μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη θα είναι η απαλλαγή έως το ίδιο εισοδηματικό όριο και για τους τρίτεκνους. Την ενέργεια προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστου ζωής. Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Όσον αφορά τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνεπείς επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να φτάσει το 50% από το φορολογικό έτος 2028. Στο σκέλος των εισοδηματικών ενισχύσεων, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν αυξημένη ετήσια ενίσχυση, η οποία διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνη σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
0: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
0: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 2834 0 20 737.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
8: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263.
6: και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον νομό Ρεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
6: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education leader.
5: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Και τώρα, νέες προσφορές. Συνδρομή 3 μηνών 110 ευρώ, 5 μηνών 155 ευρώ, 7 μηνών 185 ευρώ, 9 μηνών 210 ευρώ και ενός έτους μόνο 265 ευρώ. Η προσφορά ισχύει από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στη νέα λίστα από τον Ομορεθήμνο βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθινής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμό σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτο ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.

όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο.

0: μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAD στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAD. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
0: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
4: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλότητα.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Μύθος, κουτί 330 ml, συσκευασία 6 συν 2 δώρο, 5,84. Πίτσα Special, επιλογή 3 τεμαχίων, 6,48. Μερέντα Παυλίδης, 360 γραμμαρίων, 2,55. Φασολάκια Φρόζα, πλατιά 1 κιλού, 1,99. Ελαιόλαδο Χρυσελιά, 1 λίτρου, 6,28. Βότκα Σμιρνόφ, 15,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
3: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
3: Θαμνοκοπτικά.
2: Αλυσοπρίωνα.
3: Θερμοκήπια κήπου.
2: Τσεκαστικά.
3: Αντλίες.
2: Πλυστικά.
3: Είδη συνεργείου.
2: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
3: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310 5 70 70.
3: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
2: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr. Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
4: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
4: Γάμα ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
4: Υπεύθυνη σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310 74 874 ή 28311 81 243.
4: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Δεσποινής Λίσπρα, είστε καλά?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Γιατί φαίνεστε λίγο ταραγμένοι.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξης. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτης 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
1: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
1: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμηνείς πράξεις λήξη πρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθυμνής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ τμήματος αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βαθμών και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαθμούς φόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικό σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
10: Έναρξη μαθημάτων
6: Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός Σύλλογος Ταόρι. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
5: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
4: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
5: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
4: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
5: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
4: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
6: Είσαι η λάτρης της τεχνολογίας.
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
8: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
9: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
8: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
9: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
8: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
9: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Κρεοπολείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
9: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
10: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
11: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
10: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
12: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
13: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
14: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
15: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμηνή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους.

όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική μπάρα γέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημείο το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοποιητικότητα.

0: Αστεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
7: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα.
8: Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι, και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφία ο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
7: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος. Personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Και τώρα, νέες προσφορές. Συνδρομή 3 μηνών 110 ευρώ, 5 μηνών 155 ευρώ, 7 μηνών 185 ευρώ, 9 μηνών 210 ευρώ και ενός έτους μόνο 265 ευρώ. Η προσφορά ισχύει από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο.

0: Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.

0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
9: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
10: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travel Otopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
12: Γάμα ΕΠΑΛ.
11: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σοκολάνε.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δε

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή.

0: Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες τις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 λοβαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι η κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημείων το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. travel.com και άλλα.

0: Πρωτότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
2: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, σπαστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι. Το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και

0: αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,89. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 3,24. Μαλακτικό προδέρμενος λίτρου 3,11. Χαρτί κουζίνας Mamasoft 400 γραμμαρίων 1,58. Μωρο μάντιλα σεπτόνα χαμομήλη συσκευασία τριών τεμαχίων 2,94. Υγρό πατώματος Άζαξ 1 λίτρου 1,89.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
3: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
3: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
2: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
3: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
3: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμηνείς πράξεις λήξη πρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ τμήματος αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης.

0: αστυνομικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310-57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση.

0: συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μελοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
8: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
9: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
11: παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
12: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
11: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
12: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
6: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
11: Χορευτικός Σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.

Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Plus FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από τον

0: Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμό σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφερειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι η κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
1: Το ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
0: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.

0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
0: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο πέραμα Μιλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
2: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
3: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: τηλέφωνα 28-3400-22-431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτο σουπασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
1: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
7: Γάμα ΕΠΑΛ.
1: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28-310-74-874 ή 28-311-81-243.
7: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε γιατί

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης. Σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
1: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 2834-022-585.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Και τώρα, νέες προσφορές. Συνδρομή 3 μηνών 110 ευρώ, 5 μηνών 155 ευρώ, 7 μηνών 185 ευρώ, 9 μηνών 210 ευρώ και ενός έτους μόνο 265 ευρώ. Η προσφορά ισχύει από 7 έως 12 Σεπτεμβρίου. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στη νέα λίστα από τον νόμο Ρεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμό σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Greek Hotel για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο, των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
3: Η Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμ.

0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

Βλέπω και ύποπτες σκιές να περιφέρονται. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνεις μετατόπιση σπονδύλων. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκίνητα. Μη σπρώχνεις έτσι, θα τρυπήσει λαμαρίνα. Να πάρει ο διάολος τα μικρά τα αυτοκίνητα. Όχι, δεν το έκανα ποτέ σε λιμουζίνα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28310-24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
10: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
11: Στο πρώτο βήμα της ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
12: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: Γάμα ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμηνείς πράξεις λήξη πρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονεννοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος της Greek Hotel για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι, στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε γιατί...

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες

ενός λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2 σε 1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι Κρίθινο Αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
4: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
2: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες. Μπορώ
2: να... Κορίτσια του Μυλοποτάμου. Κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας. Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 2834-0-22-585.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει. Ακρίτες. Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
7: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22-304.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28310-57070.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
8: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμηνείς πράξεις λήξη πρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι η κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο Ξενοδοχειακός Όμιλος της Greek Hotel για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
2: Η Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
4: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
5: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6974.

0: περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
1: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
2: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
2: γάμα ΕΠΑΛ,
1: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
2: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
2: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Undercover. Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Μπύρα Μύθος, κουτί 330 ml, συσκευασία 6-2 δώρο, 5,84. Πίτσα Special, επιλογή 3 τεμαχίων, 6,48. Μερέντα Παυλίδης, 360 γραμμαρίων, 2,55. Φασολάκια Φρόζα Πλατιά, 1 κιλού, 1,99. Ελαιόλαδο Χρυσελιά, 1 λίτρου, 6,28. Βότκα Σμιρνόφ, 15,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης, στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
2: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
3: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
3: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
1: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Τηλέφωνο 6945-496941.
2: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
4: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
1: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέρα Μαρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας, Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
0: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
0: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
0: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48.
8: Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων, 2,50. Τυρί ένταμ και γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων, 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου, 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα ελατίνη 225 γραμμαρίων, 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless, 2:1, 40 μεζούρων, 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτο ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων, 2,25. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα

0: Δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνο βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθινής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημείο το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βαθμών και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός οραμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαθμών. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό,

0: Ασφαλείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
0: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
0: 28310-24111
1: και www.mbs.com.gr.
0: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Στο ταξίδι της εκπαίδευσης βάζουμε τους μαθητές μπροστά. Πλέουμε συνεργατικά με σεβασμό και εμπιστοσύνη. Έτσι η μάθηση γίνεται βίωμα. Κέντρο ξένων γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Αγγλικά και γαλλικά. Διαδραστική σύγχρονη εκπαίδευση. Learn how to learn. Learn how to think. Δημιουργούμε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι μαθητές μαθαίνουν αγαπούν και αγαπούν να μαθαίνουν. Σκαρτσιλάκι. Τμήματα από pre-junior έως και proficiency. Με πιστοποιημένη αξιολόγηση και education Leaders Awards.
4: Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν στις 24 Αυγούστου και φέτος κρύβουν εκπλήξεις. Κάνε την εγγραφή σου, άνοιξε το Mystery Box του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι και μία έκπληξη σε περιμένει. Και φυσικά, σύστησε έναν φίλο και κερδίστε και οι δύο. Έχεις αδέλφια, κερδίστε όλοι με την οικογενειακή μας έκπτωση. Σας περιμένουμε από την Δευτέρα 24 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Στο Πέραμα Μυλοποτάμου, δίπλα στο Λύκειο. 38 χρόνια εμπιστοσύνης, 38 χρόνια επιτυχιών. Τηλέφωνο 28340-22330.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκαρτσιλάκι. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
7: Γάμα ΕΠΑΛ.
6: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
7: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στη νέα λίστα από τον νομό Ρεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμό σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφερειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι η κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
4: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. I'm alive.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
4: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνο βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθινής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζωκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύνομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου.
0: διασφαλίζει με την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
4: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
5: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
7: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα.
8: Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθυμνής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων, Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία Αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζωκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσεις Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός ορμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στη νέα λίστα από τον νομό Ρεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξη ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελέμη στο Δήμο Χερσονήσου, όταν ένας 25χρονος Βρετανός βρέθηκε έξω από την προστατευτική παραγέφυρας, με τις κινήσεις του να προκαλούν ανησυχία ότι ήταν έτοιμος να πέσει στο κενό. Ένας διερχόμενος οδηγός που αντιλήφθηκε την κατάσταση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία. Αστυνομικός έσπευσε στο σημείο και με γρήγορη παρέμβαση κατάφερε να απομακρύνει τον νεαρό από το σημείο πριν προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ψυχιατρική κλινική για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Τρίτη η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι η κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Στην πλατεία Μικρασιατών θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και φέτος η μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνει το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης και ο ξενοδοχειακός όμιλος της Γκρεκοτέλ για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με αναπηρία αγάπη. Η εκδήλωση με τίτλο «Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη» θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική συμμετοχή του κριτικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη και του μουσικοχορευτικού ομίλου των Βρακοφόρων Κρήτης. Το παιδικό πρόγραμμα ξεκινάει αύριο στις 5 το απόγευμα με ποικίλες παιδικές δραστηριότητες, παράσταση τσίρκου, με μαγικά κόλπα και ζουκλερικά. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων με μουσικοχορευτικό δρόμενο των ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία του Συλλόγου Αγάπη. Η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα εορτής της γέννησης της Θεοτόκου. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σημαντική ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς της Κρήτης φέρνει διεύρυνση του μέτρου για τον ένφια, καθώς ο χάρτης των περιοχών που μπορούν να οδηγηθούν σε πλήρη απαλλαγή από τον φόρο διευρύνεται. Η νέα κυβερνητική εξαγγελία αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, διευρύνοντας το προηγούμενο καθεστώς που είχε ως βασικό όριο τους 1.500. Η αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, όπου εκατοντάδες μικροί και μεσαίοι οικισμοί βρίσκονται κάτω από το μειοπληθυσμιακό όριο. Στην νέα λίστα από τον Ομορεθύμνου βρίσκονται μεταξύ άλλων το Πέραμα και το Ατσιπόπουλο. Η ΑΔΕ αποτελεί το φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους. Η αγροτική πολιτική όμως δεν μπορεί να ασκείται με φορολογικά κριτήρια, ούτε οι πόροι της ΚΑΠ να μετατρέπονται σε δεξαμενή ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φυλών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε κοινή ανακοίνωση όπου προχώρησε ο βουλευτής Ρεθυμνής και υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, μαζί με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων της παράταξης, με αφορμή τον κίνδυνο παρακράτησης των αγροτικών ενισχύσεων από την ΕΑΔΕ και τον επακόλουθο συμψηφισμό τους με οφειλές προς το δημόσιο. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στους όρους που καλούνται υποχρεωτικά να αποδεχθούν οι παραγωγοί για την οριστικοποίηση της ενιαίας αίτησης, αναφέρει ρητά ότι η ΑΔΕ πραγματοποιεί παρακρατήσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, μετά την καταβολή του ποσού ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του τελικού δικαιούχου. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί. Συναγερμός σήμανε τα προηγούμενα 24 ώρα στην περιοχή του Αποσελίου.